0: Let the KK Factor Euro Greek Big Show light your weeknight. You're live with Rula Krakelis, Aka Rula KK. Now let's together get into the groove. Οπα!
1: Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Τρίψαλα οι αναμνήσεις, έγιναν κι αυτές. Λύπες και φωνές.

έκαψα το χθες. Νύχτες μου παλιές ρίψα, αλλά οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φωνές